Για να φόβησα τον να λαμπράτε την εμάη Μάλι λόγια πένιε σαμάδι με μαλί Λίγη μια ουρα τσόγιο